Σγκόντωκε πέρα σαν ταουαλού. Ταουαλτζάμ. Λαντζάνο φιλε τέντα μινούτσου κτάνια. Ιντερνασιονάλ. Αφήξε λα ζορνάλ. Ταντζάνο. Τι ξέρω λαβούν ξέρω τι είναι.